0: Είμαι στο γραφείο.
1: Είμαστε.
0: Ναι, και τώρα ζω, ναι.
1: Να την πει τι πάει.
2: Βάζει ο Κανάμς, πρέπει να σε κάνω φάγμα.
3: Τι είστε κύριε.
1: Thank you.